0: Μακραίνη, Τεχνομάνια, Ηλιδίν Βίν, 21 τεστ κορισνικ, ουβεξίνα του βίτκου. Ιζαβέρι, μπιλοκόι, κούτσνια πάρα τηλι ουρετζέ, εις Βίν Βίν πόνουδε. Υπάτσε για να 24 ράτε, βες κάματε, πρέκο εμ τεστ ρατούνα. Κούπουι τεχνολόγιτσνο, εις Βίν Βίν Βίν ράδιαμα. Βίσε информация на εμ τεστ и Βίν Βίν сайтовима или у Βίν Βίν ράδιαμα.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su